0: FM. The best music. Χίλιουμα θα λυγκάδα να χίλιου νίγρο FM.
1: Sete e meia.